0: Είναι ένα Agnes de Lesla, mi Archi Radio de Leon, αλλά Frida, για να μπεκόησει, ένουμ Archi του.
1: Μετά αλλασμό μπήκε ότι Αλφόνς Λίλιγκαν και μη hope ότι ήταν Archi Radio de Leon. Λέστεραρς, στόντσι Radio Odyssey, wanna one things, belangrijk σαν είσαι ο Αφανόδου, τακ να κουν αμπού έγιστεν, ο καντάκε overall, να ο ασμάνο καντάκε.

0: Μίνα, Έμα, Αχνές δε Λέσλα, Μι Εάρχη, Ράδιου δε Λιόν, Αλλά Φρίδα, Γιάζω να Μπεκόησι, Ένουμ Άρχη του.
1: Μετά αλλασμό μπήκε ότι Αλφόνς Γιλίγαν και μη hope ότι βέταν Άρχη Ράδιο Δε Λέιον. Λέστεραρς, στόντσι Ράδιο Δίσι, βάνα βάβδενς, βελάγραξ σάνισο αφανόδου, τα κνόκουν από έγις τέν, ον κατάκεν όβερα, αλλά ως μάνο κατά, hey, ο στόπιο όφσο, ον από έγις σάνι, εν τα βελάγραξ είναι κομμουνικάσι.